0: Καρδιά μου καημένη,
1: κατά... Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγκά. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: της.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Πώς λένε και αυτά.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: βαριέλε να φτιάχνουνε.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: της.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Alsacien, je t'ai pris. Est-ce que vous avez vu mon amour?
1: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη, μα κανείς δεν σε

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: και στους χτες αγαπημένους. Πες ένα γεια σου και στους χτες αγαπημένους.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

για τους δικούς του, γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Συνείδηση δεν είχες. Γυναίκα δίχως βάθος. Δεν το είχα καταλάβει και μου είχες γίνει πάντα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

όσο κι αν ήμουνα καλός, με άλλον φεύγεις δυστυχώς. Στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός, θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Κοίταξε να κουπάς, μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά

στη ξενιτιά που ζουνε. Η φτώχεια τους ανάγκασε για να

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Όλες εσάς φίλες και φίλοι, το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μέσα από το pick-up του σταθμού μας στις 45 στροφές. Περνάμε να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Αντέκα, τη φωνή του Σωτήρη του Καλυμνάκη και τη Σοφία Σιδέρη. Δυο χείλη αγαπημένα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου φίλε μου τηλέμαχε. Καρδίτσα θα ακουστεί και ο Ρωθιάρης. Ακούσουμε και τα μαύρα μάτια σου, Butterfly. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα από το πλατό του σταθμού μας δύο χίλια αγαπημένα. Γεια σου φίλε μου Νίκο, καλή ακρόαση.

0: την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, τον Original Greece. Φίλο μου το δραμίνο τον Αλίτη, εξαιρετικά.
2: Χιλάκια μου μαζί για λίγο γίνανε μα.
1: Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Για τον πατέρα του τον Αντώνη τον Λαμπρόηλιο.
2: Απ' τη μεγάλη μου χαρά τώρα η καρδιά.

0: Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και το φίλο μου τον Τηλέμαχο στην Καρδίτσα, Σπύρο Ζαγοραίο και τον Ερωτιάρη. Καλησπέρα φίλε μου Χρήστο Ρούτσο. Φίλε μου εκεί τόστ, δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφεις. Τηλέμαχε, να είσαι καλά φίλε μου. Ευχαριστώ, ένα αφιερωμένο για σένα. Απόλαυσε το.
1: Εγώ δεν φταίω κι αν γεννήθηκα.
0: Ευχαριστώ και για όλους τους ερωτιάριδες.

Καλησπέρα φίλε μου, Γιάννης Ιαΐλος. Ακουστή φίλε μου. Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα. Χρήστο και το δικό σου, θα επιλέξω ένα καλό από το Διονυσίου.

χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Butterfly εκεί στην Αθήνα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιώργος στην Ελασσόνα. Γεια σου Νίκο Κανιώτη.

Καλησπέρα, γεια σου Στέλλα, ντε. Δέσποινα, θα ακουστεί το τραγούδι σου. Όλα θα μεταδοθούν, φίλες και φίλοι, με τη σειρά που τα ζητάτε. Καλησπέρα, γεια σου Ελευθερία, Ρίτσα, Στέλλα.

καλημέρα και στον πολύ καλό μας φίλο, τον Ρένος Αφίδνε, που ακούει την εκπομπή μας εκεί στο πλατή η Μαθίας. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Χρήστο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε κάτι από Στράτο Διονυσίου. Έχω επιλέξει το επόμενο, φίλε μου Χρήστο. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Είναι το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω». Πανέμορφο τραγούδι, απόλαυσέ το. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά είναι πολύ όμορφο, από το Στράτο του Διονυσίου. Άγγελε και Δέσποινα, όχι εδώ στην πλατφόρμα, σας παρακαλώ. Αν θέλετε, σε προσωπικό μήνυμα, όχι τέτοια εδώ στην πλατφόρμα. Έτσι. Ευχαριστώ.

δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ, για τον φίλο μου τον Χρήστο που ζήτησε κάτι από Σάρτο Διονυσίου. Πιστεύω να σου άρεσε η επιλογή μου, Χρήστο. Συνεχίζουμε για τον πολύ καλό μου φίλο τον Ιωάννη τον Σιαήλο. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιτο Γκατζατζίδη, της Γερακίνας Γιος. Για πάμε. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βέρα.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν ένα χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μας φίλο, τον Ιωάννη τον Σιαήλο από την Κύπρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη από το όμορφο Μαρμάρι στην Νότια Εύβοια που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα να στείλω και στον φίλο μου τον Βαγγέλη, το ελληνικό ραδιόφωνο Μονάχου, με τις πανέμορφες εκπομπές του που κάνει κάθε φορά. Τον ακούμε και στο TikTok. Γεια σου Βαγγέλη, την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο Ελευθέριτο με τη Λινέο. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η συντονίστριά μας, η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Βέρα, θες του Κατζατζίδη, κάψε, κάψε, τι θα κάψεις? Ή κάψτε, κάψτε την καρδιά μου.
1: Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά.
0: Και έγινε, γεια σου Σκορπίνα, θα ακουστεί.
1: Να γίνω.
0: Υπομονή όμως, έτσι, γιατί είναι πολλές αφιερώσεις.
1: Να έδιωχνα την καρδιά.

Συγκινήθηκα με αισθήματα ωραία σταυρούλα, γι' αυτό και υποφέρω. Στη ζωή είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από το Ελευθέρη το Μυτιλινέο. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε από τη συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα. Στην Κόρινθο το επόμενο. Έχει επιλέξει φίλη μας η Δέσποινα Συναριδέα να ακούσουμε τη Βούλα την Μπάλα. Θέλω από την καρδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Αν ξεχάσω έτσι και κάποιο τραγούδι, να με συγχωρέσετε, δεν είναι. Προλαβαίνω να βλέπω και όλα τα μηνύματα, έτσι. Τα πιο πολλά όμως τα βλέπω.

καλησπέρα μου στο πολύ καλό μου φίλο τον Πασχάλη στο Ανόβερο. Καλησπέρα στον Κώστα και τη Σοφία, στο Έρνε της Γερμανίας, στην αγάπη μας. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νέστη, τον Λαζρή, από το Μιλάνο.

καλησπέρα και στον Αβραάμ, τον Μιχάηλ. Καλησπέρα και στο ράδιο Βορειοδυτικός. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ιωάννη από το Λονδίνο που κάνει ακρόαση.

τραγούδι από τη Βούλα Πάλα, ήταν χαριστό αφιερωμένο και τη φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Λιωταράκης να ακούσουμε. Δισκογραφική εταιρεία Control, μέσα από τις 45 στροφές, τη φωνή του Μανώλη του Τοπάλη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Χαλάζει, πέφτουνε οι καημοί». Λιωταράκη, χαριστό αφιερωμένο για σένα φίλε μου, απόλαυσε το. Μέσα από το pick-up του σταθμού μας, τα βινήλια του Ράδιο Μακεδονία, εξαιρετικά.

0: πολύ καλησπέρα στον πολύ καλά μας φίλο τον Αχτύπητο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο. Ακουστή φίλε μου. Καλησπέρα στην φίλη μας την Εύα. Hello Εύα. Good afternoon from Greece, Θεσσαλονίκη.
1: Μπροστά μου βλέπω το κρέμο.
0: Καλησπέρα Νίκος Ηλιόπουλος.

Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή του Μανώλη του Τοπάλι. Χαλάζει, πέφτουν οι καημοί μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Control. Για τον φίλο μου τον Λιονταράκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Έγινε χτύπητη, θα ακούσει το τραγούδι. Έγινε Πασχάλη, θα ακούσει και το δικό σου. Καλησπέρα. Απόστολε, φίλε μου εκεί από την Κύπρο, Αποστόλη Σοκράτου. Από την Κύπρο, την καλησπέρα μας. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Κατερίνα να ακούσουμε, Γιώτα Λίδια, πώς να λησμονήσω. Για πάμε για τη φίλη μας η Κατερίνα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Για την Κατερίνα που το ζήτησε εξαιρετικά. Εκεί στην πανέμορφη Ρόδο που ακούει το πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Κατερίνα στη Ρόδο. Το επόμενο είναι για τη φίλη μας τη Βέρα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε το Σέλι τον Κατζατζίδη. Κάψε, κάψε, τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη. Γεια σου ρε καλοκαιρινέ. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κούλα από Βέρεια. Καλό μήνα, να σε καλά.
1: Κάψε.
0: Καλησπέρα στο φίλη μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Φιλάη, αν το διαβάζω σωστά, στο Αϊβαλή. Καλό μήνα φίλε, καλησπέρα στο Στέφανο.

0: κάψε, κάψε λοιπόν. Τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Βέρα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Σκορπίνα να ακούσουμε τη φωνή του Βασίλη του Θεσσαλού. Η πρώτη αγάπη. Γεια σου Σκορπίνα. Και το Πασχάλη στο Ανόβερο, τη Βασιλική, το Μάριο στην Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας στον Πανάθα. Γεια σου φίλε μου, φιλάει από το Αϊβαλί. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Και το Γιώργο Τομίου 88, τώρα είδα τον κλείσει, δεν τον προλαβα.
1: Η αγάπη πότε δεν λησμονιέται, η πρώτη αγάπη πότε δεν λησμονιέται.
0: Καλησπέρα στην Butterfly στη Νέα Υόρκη, καλησπέρα στην Ελβίρα στην Κρήτη.

Πολύ καλησπέρα και στο φίλο μας ο Τζόρτζ από τη Λεμεσό στην Κύπρο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Τζόρτζ. Εκεί στην Κύπρο μας, στην αγάπη μας. Εδώ από τη Βόρεια.

τραγούδι λοιπόν ακούσαμε από τον Βασίλη το Θεσσαλό. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας η Σκορπίνα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο Άγγελος Σαλόνικα να ακούσουμε, τη Λίτσα της Ανέτ, το πικρό σου το δάκρυ. Το χαρίζω, αφιερώνει εξαιρετικά και τη Δέσποινα στην Αριδαία. Το τραγούδι αυτό, με πολύ αγάπη, φύγαμε. Το ακούμε μέσα από τις 33 στροφές.

συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα και στην Σοφία, στο Έρνε της Γερμανίας. Έχουμε πολλά αγαπημένα χασαπάκο, θα σου βάλω όμως ένα.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Τάνο από τη Σάμο που ακούει την εκπομπή μας. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Μη88. Καλησπέρα, γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιώργο Λάρισα.

Είχαμε ακούσει τη Λίτσα τη Ζανέτ για τον Άγγελο Σαλόνικα που το ζήτησε. Συνεχίζουμε με τον Στέλιο τον Καζατζίδη, το Ειδώνη της Ελλάδος. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Στέφανος. Δύο πόρτες έχει ζωή, άνοιξα μία και μπήκα. Για τον φίλο μας ο Στέφανο που το ζήτησε εξαιρετικά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικολάκη από Δράμα. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μας ο Στέφανο που το ζήτησε. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Έσκο από την Ολλανδία. Καλησπέρα στο Λενάκι. Γεια σου, Λενάκι. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Αχτύπητο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μιχάλη Ντομενιδιάτη. Τόσα χρόνια σαν τυφλός. Έψαχνα για λίγο φως. Μιχάλης Ντομενιδιάτης, Φούλη Δημητρίου για τη συνέχεια. Όλα τα τραγούδια θα μεταδοθούν, φίλες και φίλοι, με τη σειρά που τα ζητάτε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλους και όλες εσάς όσο μπορούμε.

τραγούδι που ακούστηκε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Φούλη Δημητρίου ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Ακτύπητο που το ζήτησε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος Πασχάλης του Ανόβερο στη Γερμανία. Χαρίζει αφιερώνει και το μαράκι, το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Τσέντο τον Κατζατζίδη, στην πόρτα σου.

τραγούδι που ακούστηκε. Ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μου τον Πασχάλη στο Ανόβερο, ο οποίος το χάρισε, το αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για το μαράκι. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο. Την επιλογή την έχουν αφήσει δικιά μου. Εγώ τους αφιερώνω το τραγούδι αυτό. Χαρούλα Λαμπράκη, η αρχή και το τέλος είσαι εσύ στη ζωή. Η Βασιλική χαρίζει αφιερώνει για τον σύζυγό της το Μάριο το τραγούδι αυτό. Η αρχή και το τέλος είσαι εσύ στη ζωή.

Γιάννη, το έχω σημειώσει το τραγούδι σου. Είναι μετά από δύο τραγούδια το δικό σου. Τα τραγούδια μεταδίδονται με τη σειρά που τα ζητάτε. Είναι πολλές αφιερώσεις, πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, φίλες και φίλοι.

0: που ακούστηκε ήταν ευχαριστώνει αφιερωμένο για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει στηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα και την σύζυγό του τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια δισογραφική εταιρεία His Masters Voice, το Αιδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Κατζατζίδη, στο Καναδά, στη Βραζιλία. Για πάμε να τα ακούσουμε. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία.
1: Στις φαμπρικές
0: για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος που ακούτε το πρόγραμμα. Έγινε Κώστα, θα ακουστεί φίλε μου.
1: Όσα παιδιά σκληρά δουλεύουν.
0: Καλησπέρα και στον Κώστα στην Ιρεβέργη.

που ακούστηκε ήταν χαρισμένο φιλεμόνο και τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνη στη Γερμανία. Καλή συνέχεια να έχεις πολύ καλέ μου φίλε Χρήσο Καλοκαιρινέ. Καλή συνέχεια και στην Δέσποινα στην Αριδαία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Χασαπάκο στον Πειραιά. Ζήτησε κάτι από Σπύρο Ζαγοραίο. Έχω επιλέξει για τη συνέχεια Σπύρο και Ζωή Ζαγοραίου. Με παρηγοριές Χασαπάκο, δεν περνάει ο πόνος. Για πάμε. Για τον Χασαπάκο στον Πειραιά, εξαιρετικά. Έγινε user, πες μας και το όνομά σου.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Σκορπίνα, ζωντανή εκπομπή είναι. Είχαμε την κυρία Κούλα από Βέρεια. Τι λέμε, τα μυστικά του κράτους. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, ευχαριστώ και το φίλο μας τον Γιάννη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Στράτο Κύπριο, Χίλιες Αντιθέσεις. Και το φίλο μας τον Γιάννη που ζήτησε το τραγούδι αυτό, εξαιρετικά χαρισμένο.

0: καρδιές.
1: Λοιπόν, ακούμε τα μουτσουρωμένα χέρια από το Στέλιο Κατσατσίδη. Το τραγούδι αυτό ζητήθηκε από δύο φίλους ακροατές, από το Ταξί Athens και από τον Κώστα στην Ιρεβέργη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Αβραάμ, δεν το είχα σημειώσει το τραγούδι σου. Δεν ξέρω από τι ώρα μου το ζήτησες. Γεια σου Καρέλη, εγώ θείος βρε. Και να μου πεις θείος είμαι. Δίκιο έχεις. Καλησπέρα και σου πάνω από τη Λίμνο. Γεια σου Αθηνά Σαμπουνά. Είμαι τρεις φορές θείος Καρέλη.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το ταξί Athens και για το φίλο μας τον Κώστα στην Νιρεβέργη που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο έχει ζητηθεί για το φίλο μας τον Κώστα, τον Τάνο και τον Αλεξίου εκεί που ακούν το πρόγραμμα στη Σάμο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου Περπινιάδη, ένα σπιτάκι χτίσαμε. Γεια σου φίλε μου old school, γεια σου Στάθη Μωράιτη. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα για σου Τζίνα.

Μαρινάκι λοιπόν χτίσαμε, αλλά εκτός σχεδίου. Λοιπόν, πάμε για τον φίλο μου τον Αβραάμ, που τον άργησα, δεν είδα το μήνυμα, έτσι άνθρωποι είμαστε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, έχει επιλέξει τη φωνή του Βασίλη του Παϊτέρη, λόγια κλειδωμένα. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες.

τραγούδι που ακούγεται είναι για το φίλο μου τον Αποστόλη του Σοκράτου. Ρένα, το έχω δει το τραγούδι σου. Αλλά επειδή είναι πολλές αφιερώσεις, φίλες και φίλοι, θα κάνετε υπομονή. Γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχουν ζητηθεί. Κάθε φορά που κάνετε με εκπομπή, το ίδιο γίνεται. Πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλησπέρα στον Κώστα τον Κουρούπη, εκεί στο Αρτεμίσιο στην Εύβοια. Ποια είναι η κομμότρια που ωραία σας.

καλούς και τα χαρισμένα αφιερωμένα και το πολύ καλό μου φίλο τον Αποστόλη, τον Σοκράτο, εκεί στην Κύπρο. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας το Σύφη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Vendetta, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και το ακροτήρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κούλα, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Ειρήνη στο Χαϊδάρι, καλησπέρα. Στο Τζούνο Γιούμαν εκεί στην Έγινα. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Εύχομαι καλό βραδάκι να έχουμε, καλή ακρόαση. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με παλιά λαϊκά και ελαφρώ λαϊκά τραγουδάκια. Μέχρι τις 12 παίζουμε τις δικές σας επιθυμίες. Μετά τις 12 παίζουμε τα δικά μας τραγούδια εδώ. Όλα τα τραγούδια που ζητάτε θα μεταδοθούν, φίλες και φίλοι, με τη σειρά που τα ζητάτε. Αν έχω ξεχάσει και κάποιο, έτσι, αν δεν έχω δει κάποιο μήνυμα ή αν το έχει κόψει και το TikTok ακόμη, γίνονται και αυτά. Δείξτε λίγο κατανόηση. Ευχαριστώ.

μου λοιπόν τρεχαντήρι, όλο ψάχνει να σε βρει το τραγούδι που ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Σύφη. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μανώλης να ακούσουμε. Ακόμα και τη συνέχεια το αηδόνι της Ελλάδος, βαρέθηκα τα ξένα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μανώλη. Ζήτησε να ακούσει το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ξένο, τον Κουμπουρλή από τον Κορυδαλό Αττικής που ακούει το πρόγραμμα. Έτσι είναι, Σύφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, την αγάπη μου. Σε όλους και όλες εσάς, σας ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τα υπέροχα λόγια του πάντοτε εδώ που λέει στην εκπομπή. Σε όλες τις πλατφόρμες που ακούγεται το πρόγραμμα, στη web σελίδα μας. Το τραγούδι που ακούγεται είναι χαριστό, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Γιώργο έχει επιλέξει να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Σόλιου Καζατζίδη, κάτω από το πουκάμισό μου.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Γιώργο. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας τη Ρένα. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Σέλιδου Κατζατζίδη. Θα ακούσουμε μέσα από την δισκογραφική εταιρεία His Master's Voice το Σέλιδου Κατζατζίδη και την Μαρινέλα. Το πέλαγος λέει είναι βαθύ. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Για τη φίλη μας τη Ρένα εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Το Πέλαγο, λοιπόν.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας. Καλησπέρα, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γεράσιμο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Πειρατή. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Ρένα. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Κούλα από τη Βέρεια. Να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Ποιος είσαι και από πού κρατάς? Για πες μας. Καλησπέρα και σου Κατερίνα. Καλησπέρα σου φίλε μας ο Σωτήρη. Από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε για το φίλο μας το Μόσχο. Έχει επιλέξει τη φωνή του Γιώργου του Χατζιαντωνίου. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Γεια σου, Γεράσιμε.

πρώτα τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο για το φίλο μας τον Γιώργο, τον Αδάμου. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου τον Μόσχο, Ελευθέρης Μητυλινέος. Δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

καλησπέρα μας να στείλουμε και στη φίλη μας την Δέσποινα. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο. Έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Τάκη του Γεωργίου. Χαρούλα λαμπράκι, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Για πάμε.

Χριστόφορο, γι' αυτό σε ρώτησα πριν 5 λεπτά. Ο Χριστόφορος είναι εδώ. Ωραία, θα σου βάλω τον Στράτο Κύπριο.

0: μη το συζητάς.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
0: Γεια σου αδερφέ μου Παναγιώτη, εγώ και Ράδιο Απόλλων. Την αγάπη μου
1: και τι έχω να...
0: στο Περιστέρι στην Αθήνα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Αντωνιάδη. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου. Και πάμε να περάσουμε για τον φίλο μου τον Χριστόφορο, να ακούσουμε και τη συνέχεια. Στράτο Κύπριο, Σοφία Σιδέρη. Πατέρα μου δεν φεύγω, θα μείνω εδώ κοντά σας. Προσέξτε τους στίχους, υπέροχο τραγούδι. Καλησπέρα, γεια σου Ειρήνη. Να σε καλά, καλή ακράση.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον κρεμασμένο από Χαλάσσαρο Θεσσαλονίκης. Την αγάπη μου κρεμασμένος, καλή ακρόαση.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στράτο τον Κύπριο και τη Σοφία τη Σιδέρη και το φίλο μας τον Χριστόφορο. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Πρινς Τζακ, να ακούσουμε Γρηγόρη Πιθικότσι. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αχαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Prince Jack που το ζήτησε. Καλησπέρα φίλε μου Billy, καλησπέρα γεια σου Άντζη. Το επόμενο τραγούδι... Τι έβαλα τη ζωντανή εκτέλεση, έβαλα. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Βασίλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Πέντε Έλληνες στον Άδη. Για πάμε.

0: τραγούδι λοιπόν ήταν για το φίλο μου τον Βασίλη. Ζήτησε 5 Έλληνες στον Άδη να ακούσουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γεράσιμος να ακούσουμε τον Σέντο Κατζατζίδη. Τι γυρεύεις παλικάρι τέτοια ώρα.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Εγώ δεν βάζω τραγούδια για να παίρνω λεφτά, όπως έτσι το λες εσύ, βάλε για 10 ευρώ. Δεν ξέρω αν το κάνεις σε άλλους εδώ πέρα, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας ο Γεράσιμο. Το επόμενο έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μπίλι να ακούσουμε. Τη φωνή του Γιώργου του Νταλάρα. Σαν σβησμένο καρβουνάκι. Για το φίλο μας τον Μπίλι εξαιρετικά.

μητέρα μου όλοι από ένα τραγούδι. Όχι παιδιά. Ήδη μου έχεις δει ο Παναγιώτης, ο εγώ και ο αδερφός μου από, από την ώρα που ανοίξαμε δύο τραγούδια. Ένα τραγούδι μου έχει ζητήσει συγγνώμη και δεν το έχω μεταδώσει. Τους αφήνω πάντα τελευταίους τους δικούς μου. Ο Νίκος Χαρίζαφερόνι λέει για τον Μπαλαντέζα. Γεια σου Γιάννη Σπανόπουλος, καλησπέρα.

Λοιπόν, πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Σιφάκα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Φύγε ψυχή μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση, είναι ζωντανή εκτέλεση. Φίλε μου Σιφάκα, στο χαρίζω, στο αφιερώνω εξαιρετικά. Γιάννη, είπαμε, θα βάλουμε Γιώργο Μαργαρίτη. Υπομονή.

Γεια σου φίλε μου Γιάννη Αμαζόνιε. Αν είσαι αυτός που είχε σταθμό στα Μεσαία, σε άκουγα όταν ήμουν μικρός, μικρό παιδάκι. Ρε πρόδρομε, ποιο θες από τα δύο τώρα? Γρήγορα, ποιο θες από τα δύο, πρόδρομε?

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Πρόδρομο, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάμε για τον φίλο μας τον Γιάννη τον Πανόπουλο να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ από τη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ μόνο εσύ. Πάμε να τα ακούσουμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ.
0: Και το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανόπουλο.

εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου λοιπόν. Είχαμε ακούσει από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη και τον φίλο μας τον Γιώργο. Συνεχίζουμε και τον φίλο μας τον Γιάννο για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Μπάμπης Τσετίνης, Λίτσα Διαμάντη. Και ενώ το ήξερα, πάμε να τα ακούσουμε από τοπικά από του σταθμού μας. Τις 45 στροφές. Εδώ τα βινίλια του Ράδιο Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, δεν κάνετε λάθος και απόψε κοντά σας ο δικός σας μουσικός σταθμός εδώ, το Ράδιο Μακεδονία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γεια σου Νικόλα Μπράκη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπάμπης Τσοτσετίνης με τη Λίζα τη Διαμάντη. Ακούσαμε ένα πανέμορφο τραγούδι για το φίλο μας τον Γιάννο. Πάμε να ακούσουμε και τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο. Έχει εδώ και 3 ώρες μου ζήτησε το τραγούδι. Πάντα τους δικούς μου τους αφήνω προς το τέλος. Νίκος Ξανθόπουλος και Χριστιανά, ήρθα και απόψε στο σπιτιού σου τη γωνιά. Μήπως λυγίσω τη σκληρή σου την καρδιά. Αδερφέ μου, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα και τον πατέρα σου, τον Αντώνη τον Λαμπρόγιο, και του ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας καλή ανάρρωση. Περαστικά να είναι και αγύριστα. Νίκος Ξανθόπουλος λοιπόν, Χριστιανά, ήρθα και απόψε στο σπιτιού σου τη γωνιά.

0: Έγινε. Ουρανό, χιλιές ακουστή βάλ. Κρες που περνώ, χιλιές κι νύχτες που για σένα ξαγρυπνώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε Γιώργο, Νίκος από το Ρόντο.
0: Γεια σου Νίκο από το Ρόντο του Καναδά. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα.
1: Τι κάνεις Γιώργο?
0: Όλα καλά, μια χαρά, σ' έχω στον αέρα κύριε Νίκο να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άκουσα που ανέφερες τον Αντώνη, τον λαμπρό τον ίδιο. Να του ευχηθούμε κι εμείς από το Ρόντο, εγώ και η Ελένη, να έχει δύναμη και κουράγιο και να ανταπεξέλθει αυτό που περνάει.
0: Να είναι περαστικά και αγύριστα.
1: Είναι η ψυχή μας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Χαιρετισμούς και στον Παναγιώτη. Ναι. Κουράγιο και στον Παναγιώτη, γιατί είναι δύσκολο και γι' αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης να χαιρετήσω τον Γιώργο από το Μενίδη, τον Γιώργο τον Ζωντανό, την Πόπη από το Βόλο, τον Κώστα τον Υπάρχο, και βέβαια το φίλο μας τον Γιώργο τον Διάδοχο που μας ψυχαγωγεί εδώ στο μακρινό Τορόντο.
0: Την αγάπη μας, να είστε καλά. Πιάσανε οι ζέστες εκεί πέρα?
1: Ναι, αρχίσανε, ναι Γιώργο, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
1: Να μην ξεχάσω το φίλο μου τον Νίκο τον Λαμπράκη και την κυρία Αγγελική. Αν έχεις χρόνο βάλε ένα τραγουδάκι που τους αρέσει, αν όχι άλλη φορά.
0: Θα βάλω, ποιο θέλεις?
1: Αυτό που του αρέσει με τον Ταλάρα.
0: Κάπου νυχτώνει, έγινε, θα τα ακούσουμε.
1: Και για σένα αν έχει χώρο.
0: Έχει πολύ χώρο.
1: Βάλει από μένα και την Ελένη. Εγώ με την αξία μου με τον Στελάρα.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου, τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε, εμείς.
0: Έγινε, έγινε, γεια, yeah, γεια. Yeah. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα. Το θέλω, λέει, ένα κομμάτι και τη Δέσποινα, λέει, με πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια, δισκογραφική εταιρεία Αλώμα. Μικρή μου Δεσποινούλα, είσαι η γυναίκα, η γυναίκα που ζητούσα. Φίλε μου, Βάι, θα σου βάλω ένα τραγούδι.

Άνοιξε την πορδούλα σου λοιπόν, μικρή μου Δεσποινούλα. Έλα καλή μου, μην αργείς για να γίνεις νυφούλα. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στη φίλη μας η Κατερίνα. Το τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για το φίλο μας τον Κώστα. Και για την Δεσποινά του το χάριζε το αφιέρωμα το τραγούδι αυτό, εξαιρετικά. Για το φίλο μου τον Ζήλιας, λέει ποιος είναι αυτός, είναι ο Ιωάννης ο Σκόνδρας και η Τασούλα η Σκόνδρα. Είχαμε ακούσει τη δισκογραφική εταιρεία Αλώμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στην Κατερίνα εκεί στα Πάτρια Εδάφη στην Μαθία. Γεια σου φίλε μου επισκέπτη εκεί στην Αθήνα που ακούς το πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Βαλ 1. Λέει ήθελα μια κοπέλα και τα ξανάφτιαξε με τον πρώην της, βάλε κάτι βαρύ λέει αν μπορείς. Εγώ θα σου βάλω ένα βαρύ από το Στράτο του Διονυσίου, μου αρέσει πάρα πολύ, το Ψεύτρα Αγάπη, σε στίχους μουσική και μπουζούκι, στο Μανώλη του Χιώτη. Είναι βαρύ και ωραίο για σένα τώρα. Έγινε επισκέπτη, θα τα ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Βαλένα. Ήθελε ένα τραγούδι για μια κοπέλα που τα ξανάφτιαξε με τον πρώην της. Το τραγούδι που ακούγεται είναι χαρισμένο για τον επισκέπτη στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Στέλιο Καζατζίδη. Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου και η ματιά σου. Για πάμε. Καλησπέρα Μιχάλη, γεια σου Ζάχο, θα ακουστούμε για τα τραγούδια. Γεια σου φίλε μου.

0: καρδιά.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον επισκέπτη εκεί στην Αθήνα. Πάμε για τον φίλο μας τον Ζάχο να ακούσουμε για τη συνέχεια. Πασκάλη Τερζή, φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες, πράγματα, αναμνήσεις και ενοχές. Καλησπέρα φίλε μου Μάνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Για τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια, καλησπέρα στο φίλο μας τον Ζήλια από τη Γερμανία. Για τον Βασίλη, για τον Βασίλη τον Ακτύπητο στη Σουτγκάρδη, για τον Γιώργο Σομπεντάλοφος ο Κιλκής, για τον Τάκη τον Γεωργίου, την Αθηνά τη Σαμπουνά, το Γεράσιμο, την Άτζη, την Butterfly στη Νέα Υόρκη, την Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο.

0: Παρακαλώ.
1: Γιωργάρα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο μου, 88.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, σε ακούμε στον αέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στην όμορφη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι.
1: Να χαρίσω εξαιρετικά όλο το πρόγραμμα σε σένα, στην οικογένειά σου. Να χαρίσω εκεί για τον αδελφούλη μας τον Πάνο τον Εγώκερο.
0: Ναι.
1: Τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο. Την Ποπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Κελική. Εκεί για τον Ερωτιάρη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη τον Πανάγο.
0: Ναι.
1: Εκεί για τον Γιώργο τον Σοντανό. Για να στείλω και τις πιο θερμές μου ευχές για γρήγορη ανάρρωση τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο.
0: Όλοι μας, όλοι μας.
1: Και τον θέλουμε εδώ να τον ακούμε στα μικρόφωνα.
0: Θα τον ακούσουμε.
1: Και επίσης Γιώργο μου, θέλω να σου χαρίσω όποιο τραγουδάκι θέλεις.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Για σένα και την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Να σε πάντα καλά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και να έχουμε υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Έγινε Γιώργο μου.
3: Σε από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Να του δώσεις πολλά.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Μπράβο, μπράβο, με το καλό, με το καλό. Να χαρώ, έγινε Γιώργο.
1: Θα τα πούμε Γιώργα, ένα καλό πρόγραμμα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν. Πούμε για τη συνέχεια τα κάρια της καρδιάς σου, για το φίλο μου τον Μιχάλη. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, η ώρα είναι 12.
5: Σημερώνα και νυχτώνω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας η Λένα στο Βόλο.
5: Αγκαλιά σου, χωρίς να δω.
0: Γεια σου φίλε μου Χρήστο Πάλμερ.

Χριστό μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σε φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο που είστε κοντά μας.

πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε. Γιώργο Νταλάρα, κάπου νυχτώνει για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στον Τόρδο στο Καναδά. Χαρίζω να αφιερώνουμε και τον Νίκο Δολαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική για την κυρία Αγγελική το τραγούδι αυτό. Φύγαμε.

συνεχίζουμε. Στέλιος Κατατσίδης για τη συνέχεια. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες. Για τις οδυνίες τριές μου να χαρίσω την κυρία Έφησον Αεροακλιατική, στην κυρία Σταυρούλα, στην Κόρινθο.

αυτό μου το χάρισαν, μου τα φέρωναν ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια δικά σας και μετά τέλος παίζουμε τα δικά μου. Το επόμενο είναι και το φίλο μου τον Κομόρ από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Λέει: Γιώργο μου, κάθομαι μόνος με παρέα, εσάς όλους, και είναι εύκολο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, Πουλόπουλο αδερφέ. Σου βάζω το επόμενο του Γιάννη του Πουλόπουλου, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Πώς να ξεχάσει, λέει, κανείς την Αυγή. Καλημέρα φίλε μου Παντελή. Κάνουμε 4 ώρες εκπομπή εδώ, βάζουμε μόνο δικά σας τραγούδια. Μετά τις 12 βάζουμε τα δικά μας τραγούδια εδώ. Που δεν έχουμε ξεκινήσει να βάζουμε ακόμη τα δικά μας, έτσι. Ακόμη δικά σας βάζουμε.

καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πανίκο, τον Αντρέου. Καλημέρα φίλοι από Κύπρο, λέει στο γραφείο είσαι, λέει, καλή συντροφιά να αντέξουμε.

Το επόμενο το χαρίζω το αφιερώνει ο Νίκος Λαμπράκης για τον Νίκο, την κυρία Ελένη Σωτρόδο στον Καναδά. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, διάλεξε, μου λέει, ένα δηλητήριο. Από αυτά λέει που ξέρεις για τον Νίκο και την κυρία Ελένη. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ξανθόπουλο για τη συνέχεια. Χίλιες ξενιτιές δεν κάνουν μια πατρίδα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ίδιο τραγούδι χαριστών αφιερωμένο και για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος. Καλημέρα στη φίλη μας η Σοφία. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Μην γεμηθεί κανείς απόψε. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

πατρίδα. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν φεύγω στην ξενιτιά. Μακριά. Όχι εγώ βέβαια, μας το λέει η Κέντι Γκρέι. Φεύγω στην ξενιτιά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Υπέροχο τραγούδι, απολαύστε το.

0: σε δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Γιώργο Αιγύπτιο, Λουκία Λάι, μη μου κλαις, μη μου κλαις. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας.
1: Μη μου κλαις.
0: Σε όλους και σε όλες εσάς.
1: Μη μου κλαις, μη μου κλαις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Πόπειρα.
1: Η ψυχή μου, μη μου κλαις.
0: Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, τον Παντελή, τον Παναγιώτη, τη Βίκη, τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο.
1: Σου ζητώ, σου ζητώ.
0: Τον Χρήστο τον Μπάλμερ, τον Πανίκο, τη Μαρία, την Ειρήνη, την Ελένη, τον Παναγιώτη, τον Μιχάλη, την Butterfly στη Νέα Υόρκη. Τον Παναγιώτη, τον Πέτρο, τη Μάντι, τον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Βασίλη, τον Χασάν. Μανώλη, τη Μαρία, τη Σταυρούλα, την Έφη, τη Σιωτονή Τριές μας. Το Γιώργο το 88 Σωμενίδη στην Αθήνα.

0: Αδερφέ μου, δεν το έχω δει το δισκάκι αυτό, αλλά εδώ μου γράφει ότι είναι μήνος 5275 ο κωδικός.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

συνεχίζουμε με τη φωνή του Αγγελάκη. Στολίδη, είσαι μόνη σου. Ανάθεμα τον πόη σου. Καλημέρα και φίλοι μας στη Μελέκ.

και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Γουριώτη. Γεια σου Χριστάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γκέκα από το Λαγό Εύρου τη 16 ΕΜΑ. Για όλα τα φανταράκια μας που ακούν το πρόγραμμα. Για όλα τα σώματα ασφαλείας, security. Τους αρτοποιούς. Για όσους εργάζονται και ακούν την εκπομπή μας.

μάτια σου που με έφεραν στη στράτα σου. Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Αρσέα Βίκτορ και τη συνέχεια τη φωνή της Ελένας της Ντάινα. Στο βούρκο δεν θα πέσω και συντροπή και ανήθικη. Κανείς μες στη ζωή δεν θα με πει.

0: Συνεχίζουμε. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη δισκογραφική εταιρεία RCA Victor. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη και της Γεωργίας της Joy. Ποιο βότανο θα με γιατρέψει.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλημέρα, κόσμο.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλημέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη από τις Σέρες, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, τον σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Ευχόμαστε καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Μα πάνω απ' όλα ευχόμαστε αγάπη, υγεία και γαλήνη σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, το στούντιο εκεί στην Αθήνα, το μεγάλο συλλέκτη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με Μανώλη Αγγελόπουλο και Γιώτα Λίδια μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Σκλάβα της Ανατολής». Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιώτα Λίδια. Μέσα από το τοπικά του σταθμού μας, στις 45 στροφές, ανά δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες.

συνεχίζουμε με το αϊδόλι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη, για τη συνέχεια φίλες και φίλοι. Σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την πόρτα, δεν σε χωράει να ξαναμπείς. Γιατί το λάθος σου ποτέ δεν συγχωρώ.

λάθος σου λοιπόν, ποτέ δεν συγχωρώ. Είχαμε ακούσει από το Αϊδόνι της Ελλάδος, το Σέρι το Κατατζίδη. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες την μουσική μας εκπομπή. Με πίκραναν πολύ, γιατί σε είδανε να γυρίζεις με κάποιον παραλή. Για τα φανταράκια εκεί στο λαγό, στον Εύρο, την καλημέρα μας. Για όλα τα σώματα ασφαλείας, για όσους εργάζεστε και ακούτε τον σταθμό μας.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον security. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Λευτέρη Μυτιληναίο, δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Ζήσαμε μια ζωή μαζί. Πάμε να ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Σε ξέχασα, με ξέχασες. Ζήσαμε μια ζωή μαζί που δεν τη ζήσαν άλλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά.

συνεχίζουμε με Ρίτα Σακελάρου για τη συνέχεια. Παράνομη μου αγάπη, από όλα μου τα λάθη είσαι το πιο γλυκό. Τόσες και τόσες αγάπες μου τύχαν, καμιά δεν στέργωσε καμιά.

συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη του Καζάζη και της Πόπης της Πανταζοπούλου. Είναι αγιάτρευτος ο πόνος. Καλημέρα για σου Αθηνά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Φρίνης. Δεν μπορώ να βρω μια λύση. Καλημέρα και στην πολύ καλή μας φίλη τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Γεια σου Ζαχαρίνια στο Βόλο, καλημέρα και στην Αθηνά, την Τζανεκίδου, στα βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης.

πληρώνεσαι μαχαριστία. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Σταμάτη του Κοκοτά. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα, λέει, την πόρτα.

0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Πάμε να ακούσουμε και τη φίλη μας την Ειρήνη Σοχαϊδάρη, Μέρη Χρονοπούλου, του Αγοργίου απέναντι. Πείτε του πως το θέλω. Πείτε του πως ξαγρύπνησα και με τον πόνο δείπνησα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Του Αγοργίου απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω.
0: Για την Αθηνά της Τζανακίδου. Στο μπαλκόνι φαντάζομαι.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

θάλασσα τα μάτια του και εγώ φωτιά στη μέση. Το τραγούδι αυτό ήταν για την Ειρήνη στο Χαϊδάρι στην Αθήνα. Το επόμενο είναι για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια για τη φωνή του Τάσου του Κρυστάλλι. Πάμε να ακούσουμε Παιχνίδια και Τρέλες. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο Σαβρακάκη. Καλή ακρόαση να έχεις φίλε μου. Καλημέρα εδώ φίλες και φίλοι από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Εδώ από τις λίμενες μας, από τα λαγινά Θεσσαλονίκης.

0: σε... Ας πάω στα μικρόφωνα.
1: Μπορώ να σου κάνω παιχνίδια και τέλες.
0: Ζαχαρίνια, άμα σου πω ότι βρέθηκε μπροστά μου τώρα και λέω ρε εσύ, αυτό μου το ζητούσε η Ζαχαρίνια πέρυσι συνέχεια. Ευχαριστούμε και τη Ζαχαρίνια μας, εξαιρετικά.

Έτσι λοιπόν μπορώ να σε παίζω τέλειωτες νύχτες. Φτάνει να θες εσύ. Γεια σου φίλε μου Χρήστο Πάλμερ, καλή συνέχεια να έχεις. Καλό ξημέρωμα φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σου. Συνεχίζουμε με Κώστα Καφάση, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Μη μιλάς αυτή την ώρα, μη μιλάς. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα της φωτιάς. Κώστας Καφάσης για τη συνέχεια.

Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Για όλο το όμορφο ακροατήριό μας, για όλες τις όμορφες κυρίες, αρισμένα αφιερωμένα τα τραγούδια μας.

μη μιλάς. Μόνο ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι, γιατί απόψε χάνομαι και ποιος με βρίσκει. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε την Γλυκερία. Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι, απόψε χάνομαι.

Για να δω εδώ τι πίνουμε. Έχουμε τίποτε. Εγώ πίνω εδώ. Έχω εδώ στο αριστερό μου πόδι κάτω. Εγώ πίνω ρετσινούλα. Για να δω εσείς τι πίνετε.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τη συνέχεια. Γόησα κυρία, στην καφετερία, συντροφιά ζητούσες. Έτσι για να παίξεις, πέταξες δυο λέξεις ότι μ' αγαπούσες. Στα σοβαρά όμως, στα σοβαρά, το πήρα το δικό σου το αστείο. Και τώρα είμαι χελιδόνι μέσα στο κρύο. Και εσύ με βλέπεις και γελάς και όλο γελάς. Έκανα όμως όνειρα για μας τους δύο, μα τα πήρε όλα. Μα τα πήρε όλα. Το τελευταίο δεν το θυμάμαι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Γόησα κυρία στην καφετερία, συντροφιά ζητούσες. Η Αθηνά Τσανεκίδου λέει πίνει μπύρα παγωμένη. Μπράβο ρε Αθηνά. Προσέξτε τους στίχους. Υπέροχο τραγούδι.

ήταν όλα αυτά πάτη μιας βραδιάς. Η Ζαχαρένια μας ενημερώνει, πίνει ουισκάκι εκεί στο, στην πανέμορφη πόλη του Βόλου. Η γέλα δεν πειράζει, η ζωή όμως αλλάζει και ο τροχός γυρνάει. Προσέξτε τους στίχους. Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: όνειρα πολλά για μας τους δύο, αλλά ήταν όλα αυτά πάντη μιας βραδιάς. Γιατί κάποτε υπήρχες εσύ. Καλημέρα να στείλω στο παρεάκι στα κουφάλια τον Γιώργο τον Κουφοντίνα, τον Κώστα τον Ασύγκριτο, τον Βαγγέλη τον Αφόρμητο, τον Νίκο τον Τρελό Αγόρι, τον Πανάγο τον Αλευρούδη, τον Παλιόπεδο. Αθηνά, σε μένα το λες ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας ο Ρούση από Μαραθώνα.
1: Μονάχος μιλάω και ζω το πριν με το χτύπημα.
0: Ανατολική Αττική.

Καλημέρα στο φίλο μας ο Θανάσο από την Αμερική. Γεια σου Θανάσο, καλημέρα στο Λευτέρη από τα Καμίνια. Καλημέρα στο Ντόστ. Και το τηλέφωνο στο γνώριμο ήχο.

0: Κάποτε υπήρχες εσύ, όμως, και δεν υπάρχεις. Έτσι αφαίρνει η ζωή. Ας θυμάται ο ένας τον άλλον. Αν δεν υπάρχεις, ας θυμάται ο ένας τον άλλον. Εγώ σε άλλη αγκαλιά,
1: εκεί που ο ήλιος σμίγει,
0: και εσύ σε άλλη αγκαλιά. Εγώ σε άλλη αγκαλιά, εσύ σε άλλη αγκαλιά. Θα θυμάται έτσι ο ένας τον άλλον.
1: Εκεί που ο ήλιος σμίγει με το φεγγάρι, εκεί που ο ουρανός σμίγει με τη θάλασσα, εκεί σμίγει η δική μου ψυχή με τη δική σου. Κι όμως θα θυμάται ο ένας τον άλλον.
0: Προσέξτε τραγούδι, παιδιά.
1: Θα θυμάται ο ένας τον
0: φίλες και φίλοι, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όσοι ξενυχτάτε μαζί μας, καλημέρα Λευτέρη, φίλε μου Καμίνια. Νότια προάστια.
1: Εγώ σε άλλη αγκαλιά.

Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλό ξημέρωμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας, εδώ ξενυχτάτε μαζί μας και απόψε σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

Καλημέρα για σου Μέρη. Καλημέρα λέει συνάδελφε. Είμαι φαν του Στελάρα μας, έτσι μπράβο. Εκεί στον Πειραιά. Δεν θα περνά. Καλημέρα και στους φίλοι μας στην Μέρη, στον Πειραιά, στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το επόμενο. Σου ζητώ συγγνώμη. Σ' αγαπάω ακόμη. Πάμε σε ακόμη ένα ντουέτο υπέροχο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αρχίζω να φυλάγομαι.

0: Μέρη Καβάδα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σου. Να είσαι πάντοτε καλά.
1: Θέλω όπως πρώτα το πάθος στο κατράν.
0: Καλημέρα και σου, Παναγιώτη Κουρουσάρε, γείτονα.

0: συνεχίζουμε με Ελευθέρη Πανταζή για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πώς να σου το πω, παράνομος. Κι αν είναι ο δεσμός μας, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα.
1: Πώς να σου το πω, είσαι για μένα νέο κόσμος. Κυκλοφορείς μες στην καρδιά μου και στη φύση.
0: Μην και με δει κανείς απόψε.

Καβαδά, βάζω παλιό λαϊκό μόνο. Απλά έτυχε σήμερα, θα πάμε λίγο στο πιο έτσι, σκυλάδικο, καψούρικο. Αλλά κάνουμε δηλαδή και θεματικές εκπομπές.

0: να σου το πω λοιπόν. Πώς να σου το πω, πως αρχή και τέλος έχει κάθε ιστορία. Αρχή και τέλος έχει κάθε ιστορία. Θα ήταν όμως υπέροχο αν ξανασμίγαμε οι δυο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
0: Μακεδονία.
2: Καλή σας ακρόαση.
0: Τον Γιώργο...
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

όμως αγόρι μου, ότι πεθαίνει δεν ξαναζεί. Σβήσε το χθες. Με ψυχραιμία.

σου φίλε μου Γιώργο Λιόπουλε, καλό ξημέρωμα φίλε, να σε καλά. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα το Superstar να ευχαριστώ να αφιερώσω εξαιρετικά. Στα Χανιά, στην Κρήτη, στα ψηλά. Φυσικά για όλους και όλες εσάς που ξενυχτάτε μαζί μας, ψεύουμε να είμαστε καλή στροφιά εδώ.

Ξεκίνησε λοιπόν το χθες με ψυχραιμία και μη θυμάσαι αυτή την ιστορία, όμως χωρισμός, να ξέρεις τι θα πει. Τι κι αν χώρισα, δεν μ' αγκάλιασε η ζωή. Αφού πλήγωσε ένα από το καλύτερό της το παιδί. Πάμε να ακούσουμε. Τι κι αν χώρισα, δεν μ' αγκάλιασε η ζωή. Αφού πλήγωσε ένα από το καλύτερό της, τα καλύτερά της τα παιδιά. Με τιμώρησε. Καλή συνέχεια, Αμέρικα Παδά, να σε καλά. Θα χαρώ πολύ να ξαναμιλήσουμε. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τους στίχους.

μεγάλα τραγούδια μαζί με την Ζαχαρίνια στο Βόλο. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Τζέννης της Βάνου. Το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Μικροπρέπεια». Μικροπρέπεια να λες ότι με ξέχασες. Μικροπρεπή και εγωιστή τι παριστάνεις. Όπως πέθανα και εσύ να πεθάνεις. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Η Βόρειος Ελλάδα είναι κοντά σας, εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη.

φίλη μας την Ειρήνη στο Χαϊδάρι. Για την Αθηνά της Τζανεκίδου στα βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης. Για τη φίλη μας τη Μέρη. Τη φίλη μας την Καβαδά τη Μέρη. Τη συντονίστρια μας την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Την Αθηνά της Αμπουνά. Όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

συνεχίζουμε με τη φωνή του Δημήτρη Ντουμπάση. Πάμε να ακούσουμε τους ψήθυρους της καρδιάς. Καλημέρα και σε όλοι μας, ο Γιώργο το VDL. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

0: αδερφό μου τον πάνω τον έχω καιρό το ραδιο Απόλλων.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτη.
0: Καλημέρα για τον Κρίσο Αντωνίου.

συνεχίζουμε με Νάντια Πλέσα, Ντάνια Πλέσα, συγγνώμη. Θα βρω αγάπη ζυγαριά, θα βρω αγάπη μέτρα, να σου μετρήσω την καρδιά. Να έχει η αγάπη μετρητή, να σου μετρήσω την αγάπη. Καλημέρα, γεια σου ρε φίλε μου Βαλάντη. Τι στενά χωριέσαι ρε Βαλάντη.

σου και τον κουρουσάρε Παναγιώτη. Έχεις καύσιμα ή να σου φέρω με τα πόδια. Να έρθω να σου φέρω καύσιμα. Για το γείτονά μου όλα τα τραγούδια, τον Παναγιώτη τον κουρουσάρο. Σε ευθεία ακτίνα είναι από εδώ πίσω. Λοιπόν, εκεί που έχω το χέρι μου, στα 15 μέτρα 20. Αύγω πάνω στην ταράτσα εδώ στο πίσω σπίτι, θα με ακούσει. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε Βασίλη Καρά. Τι μου συμβαίνει. Τι μου συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Κάντε μου κουρσάρος τώρα εδώ και με χτύπησε το ρεύμα.

Καλημέρα και στο πολύ καλό μου φίλο, μια μεγάλη καλημέρα στο Μάκη. Το Ράδιο Φαντασία από τη Μυτιλίνη. Με τα υπέροχα προγράμματα, τις υπέροχες εκπομπές στο Μάκη εκεί, όποτε τον ακούω είναι μια ομορφιά. Καλημέρα Μάκη, να είσαι καλά ρε φίλε.

πάθαμε σήμερα, Αθηνά. Καλημέρα, γεια σου, Ειρήνη. Χαϊδάρι. Στην υγειά μας, Μάκη, ραδιοφαντασία. Ακολουθήσε τον. Όσοι ακούτε τέτοια τραγούδια ελαφρολαϊκά, βάζει πάρα πολύ καλά. Ακολουθήσε τον ραδιοφαντασία.

σήμερα και σου Μάρθα. Μάκη, να τα σέβεσαι και να τα αγαπάς. Τα 45 άρια μαζεύονται με κόπο. Πάνω απ' όλα μαζεύονται με αγάπη.

Λοιπόν, ακούσαμε και δύο στροφές από την πρώτη εκτέλεση. Συνεχίζουμε με Ρένα Κουμιώτη. Πρώτη φορά. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ αυτή η νύχτα, Θεέ μου. Εδώ να ήμασταν. Να πέσαμε μόνο εδώ τραγούδια.

Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν και η πανέμορφη φωνή της Ερένα στη Σκουμιώτη. Συνεχίζουμε. Κλάψτε όλοι απόψε, βρε παιδιά. Για πάμε. Έτσι λέει η μοίρα στις καρδιές που αγαπιούνε, που αγαπούνε. Πάντα να πονούνε.

0: έτσι λέει η μοίρα στις καρδιές που αγαπούνε. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ από την Τζέννη Τιβάνου.
1: Σφραγίζω την καρδιά μου.
0: Σφραγίζω την καρδιά μου.

0: σε μαρτυρήσω. Καλημέρα Γιώργο, μη 88. Μενίδια Αττικής. Γεια σου Γιώργο, μη 88. Για την Αθηνά τη Τζανεκίδου, στα βόρεια προάστια Θεσσαλονίκης. Για το γειτονά μου τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο να χαρίσω.
1: Αγγίζω το κορμί σου.
0: Καλημέρα στο φούλι των National στην Κομωτινή.
1: Ψάχνω να σε βρω και νιώθω τη σιωπή μου να με τη...
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Στην κυρία Σταυρούλα, στην Κόρινθο.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε
0: τη Βίκη, τη
3: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Τη Μαρία, τη Μέρη.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Γεια σου φίλε μου Θανάσο.

Συνεχίζουμε με τη φωνή του Κώστα του Μοναχού για τη συνέχεια. Ήρθα, λέει, να σου πω μια καλησπέρα. Έτσι ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Για το φίλο μου το Μάκη, το Ραδιοφαντασία, εξαιρετικά.

Έτσι λοιπόν, ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι από την Αλεξοπούλου τη Μέρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το χαρίζω φερόνο για όλους και όλες εσάς. Αγόρι μου, ίδιο σπαθί, σήκω και φέρε μια στροφή. Το χάρο να τρομάξεις και το σεκλέτη σου να βγει.

τραγούδι αυτό το χόρεψε η γυναίκα μου. Το χάρισε σε μένα έτσι και δείξε ότι μ' αρέσει, τη ζωχάριζα κάποτε. Λοιπόν, στο γάμο μας ήταν η Μόζινη Ζεμπεκιά που χόρεψε, γιατί ήξερε ότι τη γουστάρω. Να μου το χορεύει το τραγούδι αυτό η γυναίκα έτσι. Υπέροχο. Προσέξτε τους στίχους. Τη γυναίκα μου την Φόφη, εξαιρετικά τη Φέη, τη γυναίκα μου τη Φέη.

χώρο για χάρη μου και θα ντυθώ με στα άσπρα. Είχα 2 χρόνια να σε δω, ήταν μαρτύριο στο σταθμό Γεωργομή 88. Θα σου βάλω άλλο ένα αφού σου άρεσε η φωνή της τραγουδίστριας.

Για το υγρό το μείον 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τις κούκλες.

0: τελείωσε το τραγούδι, αδερφέ.
1: Πάμε.
0: Πάμε αέρα, μισό λεπτό. Χαμπάρι δεν πήραμε. Έλα, είσαι στον αέρα.
1: Έλα, αδερφέ μου. Δεν σου είπα καλή εκπομπή στον αέρα, γιατί δεν σε είχα πάρει πιο πριν. Έστω και τώρα, έστω και με αργοπορία σου λέω καλή εκπομπούλα. Αφιερώνω τα τραγούδια σε όσους και όσους ακούνε την εκπομπή, σε όλα τα αδέρφια, στο Γιώργο Ρωμιό 88, στην Άντια την Αγγελάκη και σε όσους και όσους ακούνε.
0: Ο Κουρσάρος και... ακούει, ο Κουρσάρος, ο γείτονας.
1: Στο Κουρσάρο το γείτονα και στον Νίκο στην Ελένη στο Τορόντο και στον Νίκο το Λαμπρέκι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι τραγουδάκι θες ακούσεις?
1: Δεν θυμάμαι το τίτλο.
0: Το δισκάκι.
1: Ακριβώς αυτό που έχεις ετοιμάσει.
0: Πάμε τα ακούσεις. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε. Για τον αδερφό μου, τον πάνω τον εγώ καιρό που το ζήτησε. Για πάμε. Δισκογραφική εταιρεία Αυλός. Είναι η Μαρία Βασιλοπούλου. Πάρε το γνωστό το δρόμο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Τι να πρώτα ακούσουμε εδώ, ρε παιδί μου. Πάμε να ακούσουμε την ιστορία του Μπεκρή από τη φωνή του στα μάτια του Κόκοτα.

Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Πάω γιατί συνέχεια να βάλω ένα τραγούδι που δεν το βάζω πολύ συχνά. Μου αρέσει πάρα πολύ φυσικά, αλλά δεν το βάζω πολύ συχνά, σχεδόν καθόλου. Τα αποφεύγω. Είναι ένα τραγούδι του Γρηγόρη του Μπουθικότσι, το επόμενο. Τα αποφεύγω για δικούς μου λόγους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Χελιδόνι στο κλουβί». Πού το πάνε το παιδί? Χελιδόνι στο κλουβί. Πού το πάνε το παλικάρι? Κάθε νύχτα με φεγγάρι. Πού το πάνε, τι του λένε? Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρέχεις χαιρετίσματα από τον γείτονά μου, τον Κουρσάρο.

το πάνε λοιπόν το παιδί. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, και τη συνέχεια ένα τραγούδι. Αν όχι το πρώτο, τα πρώτα της ανασβήση. Είναι το δίψασα στην πόρτα σου για αγάπη. Ακούμε ανασβήση για τη συνέχεια.

0: Ακούστε λοιπόν την Αγγελιάνα Ιβύση στα πρώτα της τραγούδια, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ κανονικά. Πάμε να περάσουμε, ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Κώστα, του Χατζή. Σήμερα, τι αύριο, τι χθες. Καλημέρα στο φίλο μας ο Γιώργο από Γερμανία. Καλημέρα στον Ερμολάο, συγγνώμη.
1: Το σήμερα μεταύριο μοιάζει. Θα κάνω όνειρα.
0: Καλημέρα στη Σταυρούλα, στην Κόρινθο, τη συντονίστριά μας. Σε όλους και όλες εσάς.
1: Καλημέρα, Τρίτη να είναι η Δευτέρα. Κι αν είναι Τρίτη τι πειράζει, το σήμερα μεταύριο μοιάζει. Θα κάνω όνειρα ξανά, όπως εχθές, όπως και πέρσι. Τι κι αν δεν

Κλάψαν θες αδέλφια, είναι ο πόνος και η χαρά. Κι σήμερα τι αύριο τι χθες, πέθανε αν θες, ζήσε αν θες, δεν έχει και μεγάλη διαφορά.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Άντε να δούμε τι θα κλείσουμε. Αύριο έχουμε και γιορτή στο σχολείο. Εδώ κουρσάρες στον υπερ...

0: ψυχαγωγείο. Αύριο έχουμε γιορτή. Πάω να δω την κόρη μου. Καλή σου ώρα λοιπόν, όπου και να είσαι. Η χαρά μου είναι να είσαι καλά. Μην κλαις για μένα και μην λυπάσαι. Έχω τραβήξει κι άλλα πολλά. Μα όταν σβήσουνε τα φώτα, πονηρεύτηκες. Σκέψου εμένα που ποτέ σου δεν με σκέφτηκες. Καλή σου ώρα λοιπόν.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Μην κλαις για μένα και μην λυπάσαι.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

σου ώρα που γεννάσαι, τι άλλο να σου πω. Σε αγαπάω Παναθεμάσαι, τι άλλο να σου πω. Καλή σου ώρα που γεννάσαι. Σε αγαπάω Παναθεμάσαι, τι άλλο να σου πω.

Αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρε, όταν σβήσουν τα φώτα, πονηρεύτηκες. Γερδινά για την Αγγελάκη, στη Φθιώτιδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, από το Αιγίνιο στην Κατερίνη. Από τον μπαρ ο Γάτος. Καλημέρα στο μπαρ Γάτος, στο Αιγίνιο. Φανταστείτε, αφού μας ακούτε και αφού μας ακούνε και μέσα στα μπαρ. Μα όταν σβήσουνε οι σπίθες που σε κάψανε. Γεια σου Κουρουσάρε, καλή συνέχεια. Παππούς έγινες τώρα, δεν μπορείς να κάτσεις εδώ μέχρι το πρωί, δεν μπορείς. Παππούς έγινες. Δεν αντέχεις. Το αμάξι τι το έκανες ρε Κουρουσάρε, περνά, δεν το βλέπω στο σπίτι το αμάξι. Έχει εδώ και 6 μήνες. Το έκανες στα μάξι. Τι να πρωτομεταδώσουμε παιδιά εδώ πέρα, δεν ξέρουμε. Εντάξει, η γυναίκα μου έστειλε μήνυμα εδώ και ώρα το βράδυ, θέλει να πάω αύριο το πρωί σαν τζάμπο. 8.30 ώρα πρέπει να είμαι σαν τζάμπο. 8 η ώρα πρέπει να πάω τη μικρή στο σχολείο. 8.30 ώρα πρέπει να είμαι σαν τζάμπο και 10 η ώρα να είμαι συγκριτή του σχολείου. Ωραία πράγματα. Μια μέρα ρεπό. Τώρα που θα μένεις μοναχή μέσα στη ζωή. Μοναχή χωρίς χαρά. Καλημέρα στο μπαρ ο Γάτος, το Αιγίνιο Πυρίας.

καβούρλα μπαταρίες είναι τέρμα. Τέρμα, τέρμα, φουλ. Φουλ είμαστε. Πάμε λοιπόν, Σταύρος Ζόρας. Τώρα που θα μείνεις μοναχή.

0: μου φίλο τον Τζον τον Χατζιαντονίου.
1: Στην κάμαρά σου τα παλιά θα νοσταλγείς, άρα με φέρεις πίσω πια.
0: Δώστε μου δύναμη. Μου δίνετε τεράστια δύναμη, φίλες και φίλοι. Όχι μόνο να συνεχίσουμε τις εκπομπές, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να κάνουμε και καλύτερες εκπομπές. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο να κάνεις εκπομπή, να κάνεις σε καλή εκπομπή. Λοιπόν, τι έχω επιλέξει για τη συνέχεια? Δεν έχω επιλέξει τίποτα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Από τον Κώστα του Χατζή για τη συνέχεια. Εντάξει, ο Κώστας του Χατζής, φίλες και φίλοι, έχει ερμηνεύσει τόσο υπέροχα τραγούδια που αν καθόμασταν μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί αύριο δεν θα τελειώναμε. Μόνο με τον Χατζή τον Κώστα.

με ρέπουστες. Ακούσα στίχους ρε παιδιά. Ακούσα στίχους. Από την πουτάνα μου. Ακούσα στίχους. Κομματάρα.

Ξέρω πως ο νους θα μετανιώσει, μα η καρδιά δεν παίρνει πίσω ό,τι και αν δώσει. Τι να πρωτοματαδώσουμε ρε παιδιά. Τι ώρα πάει. Η γυναίκα μου με εξόργησε. Μου λέει μην ανέβεις μετά τις 2. Η ώρα πάει 3. Καλά πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα αστέρια απόψε θα σβηστούν. Θα σβήσει το φεγγάρι.

Με μόναχα τη θάλασσα. Που έγερνε στο χρώμα των ματιών σου. Θυμάμαι μόναχα τη θάλασσα.

0: θάλασσα. Ανάμεσα από τα πόδια σου
1: μόνα από τη θάλασσα
0: σηκώναν περήφανα την ομορφιά του κόσμου.
1: Θυμάμαι

με Αλώνα Χατζή γιατί είναι αγαπημένος. Τι έχει γράψει ο άνθρωπος, τι έχει ερμηνεύσει και ο Χατζής. Σαν γύρει ο ήλιος ακόμη και τη συνέχεια από τον Κώστα το Χατζή.

την ψυχή μας. Κάθε εκπομπή κάνουμε κατάθεση ψυχής. Είτε είναι κοντά μας δύο ακροατές, τρεις, δύο, ένας ακροατής, είτε είναι 202, είτε 1002. Εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε όπως την κάνουμε τόσα χρόνια. Γιατί αυτοί είμαστε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Olympians, γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Όλη η νύχτα είναι δικιά σου. Τι να πω, το μεταδώσουμε ρε παιδιά απόψε. Μάλλον την πόρτα θα τη βρω κλειστή πάνω. Αν έχει ξυπνήσει ο μικρός για να φάει τώρα το βράδυ και δεν έχω πάει πάνω για να κοιμηθώ, η γυναίκα μου θα πάρει τα κλειδιά.

Γιώργο, ξέρεις τι μου έλεγε ένα σοφός που μου λες και είσαι την γάτα. Το θέμα δεν είναι να επιβληθείς γυναικός. Το θέμα είναι να επιβιώσεις γυναικός. Έτσι μου έλεγε κάποιος σοφός. Δεν είναι το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθείς. Το θέμα είναι να επιβιώσεις γυναικός.

γράψατε λοιπόν στα σχέδια το όνομά σου, είχαμε ακούσει από τους Ολύμπιαν. Συνεχίζουμε. Φταίω που ενώ μεγάλωσα τα ίδια λάθη κάνω και τα σπασμένα από καιρό πάλι τα ξαναβγάζω. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα στα όνειρα που κάνω. Προσέξτε τους στίχους, παιδιά. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Φταίω που ενώ μεγαλώσα τα ίδια λάθη κάνω. Εσύ και δεν υπολόγισα. Εσύ δεν θες τίποτα.

αυτές εσύ που χάνομαι στα όνειρα που κάνω. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Πιστεύουμε να είμαστε καλή συντροφιά εδώ, φίλες και φίλοι. Να σας κάνουμε καλή παρέα, φίλες και φίλοι, εδώ απόψε. Καλημέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς.

0: Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς.
1: Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο.

0: πλεονάσεως. Πίσω το πόντι. Βραδιά. Αγαπητή Θεσσαλονική, βοηθήστε με τη συμπαράσταση της διαφωνίας και τηλεοράσεως. Μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητή Θεσσαλονική.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Δεν έγινε να πω τίποτα. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τα πλήθη κάτω είδατε τι γίνεται.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με το Λιβοσκόπουλο για τη συνέχεια. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε το τραγούδι αυτό. Μπορεί και κανένας. Πάμε να ακούσουμε με κρασοκάνατο. Γλεντάν το θάνατο. Όσοι την πίνουν τη ζωή, στάλα τη στάλα σαν κρασί. Για πάμε. Πώς το ξέρετε το τραγούδι αυτό, ρε παιδιά? Στο TikTok ακούγονται 42, στο web σελίδα 200, στο Facebook ακούγονται και εκεί.